κοντόσα βιολά. Στο στήσι νοσία ποζέ, κοντόσα βιολά. Στο στήσι νοσία ποζέ, κοντόσα βιολά. Στο στήσι νοσία ποζέ, κοντόσα βιολά.